Η ώρα στη Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Σάββατο 20 Ιουνίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές Αφιέρωμα και Παλαιστίνη. Μια ιστορία χωρίς τέλος. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Η κυριότερη συντήρησή του, Ερδογάν, η Τουρκία είναι βασικός παράγοντας στις προσπάθειες εξεύρεσης λύσης. Ο Τούρκος Πρόεδρος υποδεικνύει την διπλωματία στη σύγκρουση με το Ιράν ως απόδειξη του αξιονόμενου ρόλου της Άγκαρα στη διαμεσολάβηση διαφορών και την προώθηση της περιφερειακής σταθερότητας. Υπουργός Άμυνας. Η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκαρα θα αποτελέσει σημείο καμπής για τη συμμαχία. Ο Γιασάρ Γκουλέρ λέει ότι η Σύνοδος Κορυφής του Ιουλίου θα διαμορφώσει τη μελλοντική στρατηγική κατεύθυνση του ΝΑΤΟ, καθώς οι σύμμαχοι προσαρμόζονται στις εξελισσόμενες προκλήσεις ασφαλείας. Τηλεφωνική συνομιλία Ρούμπιο Αούν. Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας του με τον Ρούμπιο, ο Αούν ζήτησε να σταματήσουν οι Ισραηλινές επιθέσεις. Και τώρα ειδήσεις αναλυτικά. Η Τουρκία έχει αναδειχθεί σε ηγετική δύναμη στις προσπάθειες για την επίλυση περιφερειακών κρίσεων, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Ρέτσεπ Ερντογάν, επικαλούμενος την πρόσφατη διπλωματική εμπλοκή γύρω από τη σύγκρουση στο Ιράν ως το πιο πρόσφατο παράδειγμα του ενεργού ρόλου της Άγκαρα. Η Τουρκία δεν είναι απλώς θεατής στις περιφερειακές κρίσεις, αλλά όπως φάνηκε πιο πρόσφατα, στη σύγκρουση στο Ιράν, ο κύριος παράγοντας στις προσπάθειες επίλυσης τους, είπε ο Ερντογάν την Παρασκευή κατά την τελετή εγγενειών μιας γραμμής μετρό στην Ιστάμπουλ. Τα σχόλια ήρθαν καθώς η Τουρκία συνεχίζει να τοποθετείται ως βασικός διπλωματικός παράγοντας σε περιφερειακές και διεθνείς συγκρούσεις, προωθώντας τον διάλογο και τις διαπραγματευόμενες λύσεις εν μέσω αξιονόμενων γεωπολιτικών εντάσεων. Η Άγκαρα διευρύνει το διπλωματικό της αποτύπωμα. Τα τελευταία χρόνια η Τουρκία έχει ενδύνει τις μεσολαβητικές προσπάθειες σε πολλαπλές ζώνες συγκρούσεων, συμπεριλαμβανομένου του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας, όπου διευκόλυνε συμφωνίες για τις εξαγωγές σιτηρών και φιλοξένησε συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών. Η Άγκαρα έχει επίσης διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην προώθηση της περιφερειακής σταθερότητας στη Μέση Ανατολή, υποστηρίζοντας διπλωματικές πρωτοβουλίες που σχετίζονται με τη Γάζα, τον Λιβάνο, τη Συρία και την ευρύτερη περιοχή του κόλπου. Πιο πρόσφατα, Τούρκοι αξιωματούχοι χαιρέτησαν το μνημόνιο κατανόηση που επιτευχθεί μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, το οποίο στοχεύει στη μείωση των ενδάσεων και στη δημιουργία πλαισίου για περαιτέρω.

0: διαπραγματεύσεις. Η Άγκαρα είχε επανειλημμένα ζητήσει διάλογο αντιπαράθεσης, προειδοποιώντας ότι η κλιμάκωση των συγκρούσεων κινδυνεύει να αποσταθεροποιήσει την ευρύτερη περιοχή. Επιπλέον, η Τουρκία διατήρησε την εμπλοκή της με διεθνείς οργανισμούς και περιφερειακούς εταίρους για να στηρίξει και χειρίας την ανθρωπιστική πρόσβαση σε μακροπρόθεσμες πολιτικές λύσεις σε περιοχές συγκρούσεων.
1: Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων.
0: Ο Τούρκος Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Γιασάρ Γκουλιέρ, δήλωσε ότι η επικείμενη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα θα σημάνει ένα σημαντικό σημείο καμπής στη διαμόρφωση της μελλοντικής στρατηγικής κατευθύνσης της συμμαχίας, καθώς προσαρμόζεται σε ένα όλο και πιο πολύπλοκο περιβάλλον ασφαλείας. Δεν βλέπουμε τη σύνοδο του ΝΑΤΟ που θα φιλοξενήσουμε στην Άγκυρα απλώς ως μια συνάντηση ηγετών. Πιστεύουμε ότι αυτή η σύνοδος θα αποτελέσει ένα σημαντικό σημείο καμπής που θα δείξει τη βούληση του ΝΑΤΟ να προσαρμοστεί στο μεταβολόμενο περιβάλλον ασφαλείας και να διαμορφώσει τη μελλοντική του στρατηγική κατεύθυνση, είπε ο Γκουλιέρ. Ο Υπουργός μίλησε σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες μετά τη συμμετοχή του στη συνάντηση Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ και στη συνάντηση της ομάδας επαφής για την άμυνα της Ουκρανίας. Εν ώψη της Συνόδου Κορυφής των Ηγετών του ΝΑΤΟ που θα λάβει η χώρα στις 7 με 8 Ιουλίου στην Άγκαρα. Ο Γκουλιέρ ανέφερε ότι οι συζητήσεις εστιάστηκαν στη θέση του ΝΑΤΟ για αποτροπή και άμυνα στην υποστήριξη προς την Ουκρανία και σε άλλες προκλήσεις ασφάλειας. Είπε ότι ενημέρωσε τους ομολόγους του για τις συνεισφορές της Τουρκία στο ΝΑΤΟ ως ένας από τους 5 κορυφαίους, συνεισφέροντας σε δυνάμεις της συμμαχίας για την πρόοδο ως προς την εκπλήρωση της δέσμευσης του συνασπισμού για δαπάνες άμυνας στο 50% για την υποστήριξη προς την Ουκρανία και για τις προετοιμασίες εν ώψη της Συνόδου στην Άγκαρα. Ο Γκουλιέρ περιέγραψε τη φιλοξενία της Συνόδου από την Τουρκία ως φυσική αντανάκλαση των στρατιωτικών της συνεισφορών, της επιχειρησιακής εμπειρίας και της ικανότητας της να παρέχει ασφάλεια ενδός της συμμαχίας. Προσθέτοντας ότι η αποτελεσματική, αξιόπιστη και προσανατολισμένη σε αποτελέσματα διπλωματία του πρόεδρου της Δημοκρατίας Ρεσέπ Τάιπ Ερντογάν θα είναι ένα από τα χαρακτηριστικά που θα προσδιορίσουν τη Σύνοδο. Βιομηχανία άμυνας και δυνατότητες του ΝΑΤΟ. Ο Γκουλιέρ δήλωσε ότι οι συμβατικές απειλές συνοδεύονται πλέον από υβριδικές απειλές. Κυβερνοεπιθέσεις, τρομοκρατία, κινδύνους για την ενεργειακή ασφάλεια και περιφερειακά στάθια που απαιτούν από το ΝΑΤΟ να ενισχύσει την συλλογική αποτροπή. Τόνισε ότι η εγχώρια αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας συμβάλλει όχι μόνο στην εθνική ασφάλεια αλλά και στην συλλογική άμυνα του ΝΑΤΟ. Τα εγχώρια και εθνικά μας συστήματα υποστηρίζουν την διαλειτουργικότητα των συμμάχων και συμβάλλουν στην συνολική αποτροπή της συμμαχίας. Μια ισχυρή αμυντική βιομηχανία σημαίνει ισχυρή αποτροπή και ένα ισχυρό ΝΑΤΟ, είπε. Ο Γκουλιέρ πρόσθεσε ότι ένα φόρουμ αμυντικής βιομηχανίας που θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με τη σύνοδο της Άγκαρα θα ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των συμμάχων, σημειώνοντας ότι τρεις υπουργοί άμυνας του ΝΑΤΟ τόνισαν κατά τις συναντήσεις την σημασία της επέκτασης της συνεργασίας με την τουρκική αμυντική βιομηχανία. Ο ρόλος της Τουρκίας ενδός του ΝΑΤΟ. Ο Γκουλιέρ είπε ότι η Άγκαρα αναμένει η Σύνοδος να επαναβεβαιώσει την αρχή της συλλογικής άμυνας του ΝΑΤΟ και τη δέσμευση στο άρθρο 5. Ενθαρρύνοντας παράλληλα τους συμμάχους να προβούν σε συγκεκριμένα βήματα όσον αφορά τις δαπάνες για την άμυνα και τους στόχους ικανοτήτων. Περιγράφοντας την Τουρκία ως το δεύτερο μεγαλύτερο στρατιωτικό δυναμικό του ΝΑΤΟ, είπε ότι η χώρα συνεχίζει να συμβάλλει ενεργά στην εκπαίδευση, στις ασκήσεις, στις επιχειρήσεις και στις δραστηριότητες διοίκησης και ελέγχου σε ολόκληρη τη συμμαχία. Ανέδειξε επίσης την επιχειρησιακή εμπειρία των Τουρκών ενόπλων δυνάμεων στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας και σε επιχειρήσεις διασυνοριακό χαρακτήρα, σημειώνοντας ότι η Τουρκία προετοιμάζεται να αναλάβει τη διοίκηση της συμμαχικής δύναμης άμεσης αντίδρασης, χαρακτηρίζοντας αυτό ένα συγκεκριμένο δείγμα της αξιοπιστίας και της στρατηγικής σημασίας της Τουρκία ενδός της συμμαχίας. Τέλος του δελτίου ειδήσεων. Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε την εκπομπή μας με ένα τραγούδι.

Αν ένας ξένος οργανισμός μπορεί να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο που βρίσκεται και που πηγαίνει καθημερινά κάθε ένας από εκατομμύρια Τούρκους πολίτες, δεν αποτελεί αυτό ένα ζήτημα ιδιωτικότητας? Η Τουρκία δίνει την δική της απάντηση σε αυτό. Γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για μια τεχνολογία που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας, ίσως και χωρίς να το συνειδητοποιούμε, την πλοήγηση. Και η Τουρκία αναπτύσσει πλέον το δικό της σύστημα σε αυτόν τον τομέα. Το Υπουργείο Βιομηχανίας και Τεχνολογίας έκανε ένα σημαντικό βήμα τον Ιούνιο του περασμένου έτους, ανακοινώνοντας ότι θα στηρίξει εταιρείες που θα αναπτύξουν μια εγχώρια εφαρμογή χαρτών και πλοήγησης. Οι αιτήσεις υποβλήθηκαν εντός του 2025 και οι αξιολογήσεις ολοκληρώθηκαν. Τον Μάρτιο, οι εμπλεκόμενοι φορείς συναντήθηκαν και υπογράφηκαν οι σχετικές συμφωνίες, παρουσία και του Υπουργού Μεχμέτ Φατίχ Κατζίρ. Ποιοι συμμετέχουν όμως σε αυτό το έργο? Υπό τον συντονισμό του Υπουργείου, η Pasar Soft, η BVP και η εγχώρια εταιρεία αυτοκινήτων TOG ένωσαν τις δυνάμεις τους. Η TOG χρησιμοποιεί ήδη από την πρώτη μέρα της κυκλοφορίας της το δικό της σύστημα πλοήγησης, το οποίο έχει αναπτύξει η ίδια και δεν μοιράζεται τα δεδομένα των χρηστών με κανένα φυσικό πρόσωπο ή οργανισμό. Στόχος είναι αυτή η τεχνογνωσία και η εμπειρία να μεταφερθούν και στο νέο σύστημα. Πού θα χρησιμοποιηθεί το σύστημα όταν ολοκληρωθεί? Σε κινητά τηλέφωνα, οχήματα, logistics, εφαρμογές έξυπνων πόλεων, στο ηλεκτρονικό εμπόριο, τον τουρισμό, ακόμα και στη διαχείριση καταστροφών και εκτάκτων αναγκών. Πέρα από αυτά όμως, το όρεχο έχει 4 κρίσιμους στρατηγικούς στόχους. Ας τους δούμε έναν προς έναν. Πρώτον, η ιδιωτικότητα των πολιτών. Αυτή τη στιγμή σχεδόν όλοι οι Τούρκοι πολίτες χρησιμοποιούν ξένες εφαρμογές πλοήγησης. Αυτό σημαίνει ότι ένας ξένος οργανισμός μπορεί να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο που βρίσκονται καθημερινά, που πηγαίνουν και πόσο χρόνο περνάνε εκεί εκατομμύρια πολίτες. Μάλιστα, αυτά τα δεδομένα τοποθεσίας έχουν ακρίβεια σχεδόν μισού μέτρου. Με την εγχώρια πλοήγηση, στόχος είναι να αποτραπεί αυτές οι πληροφορίες να περιέλθουν σε ξένα χέρια. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, καθώς και οι επιθέσεις στη Γάζα και το Ιράν, έδειξαν πόσο εύθραυστη είναι η ειρήνη ακόμα και στον 21ο αιώνα. Σε περιόδους κρίσης, ένα ξένο σύστημα πλοήγησης μπορεί να διαταράξει τις επιχειρήσεις logistics, άμυνας και εκτακτής ανάγκης. Επιπλέον, η χρήση αυτών των συστημάτων θα μπορούσε να διακοπεί εντελώς με το πρόσχημα των κυρώσεων. Η εγχώρια πλοήγηση θα εξαλείψει αυτήν την ευαλωτότητα. Πολλές εφαρμογές πλοήγησης φαίνονται δωρεάν, όμως υπάρχει ένα αντίτιμο. Τα δεδομένα των χρηστών πολλούνται σε εμπορικές εταιρείες μέσω διαφημίσεων και κατευθυνόμενου περιεχομένου. Ο ίδιος ο χρήστης μετατρέπεται ουσιαστικά σε προϊόν. Με την εγχώρια πλοήγηση, στόχος είναι να βγουν οι Τούρκοι πολίτες από αυτόν τον κύκλο. Τέταρτον, όχι εισαγωγή, αλλά εξαγωγή. Με την εγχώρια πλοήγηση, αυτές οι εφαρμογές θα πάψουν να εισάγονται, ειδικά για επαγγελματικές και εμπορικές χρήσεις. Στόχος είναι και η εξαγωγή τους, δηλαδή η χρήση της εφαρμογής σε όλο τον κόσμο. Με αυτόν τον τρόπο, αντί να διαραίουν πόροι προς το εξωτερικό, επιδιώκεται η εισρωή πόρων από το εξωτερικό. Ένα βήμα που θα μειώσει επίσης την εξάρτηση από το εξωτερικό. Ο Υπουργός Βιομηχανίας και Τεχνολογίας Κατζίρ χαρακτήρισε αυτό το έργο ως μέρος της εθνικής τεχνολογικής πρωτοβουλίας και δήλωσε τα εξής. Είναι αδιανόητο για την Τουρκία, η οποία εξάγει τεχνολογία αιχμής από την αμυντική βιομηχανία μέχρι το εγχώριο αυτοκίνητό της, να μείνει πίσω σε αυτόν τον στρατηγικό τομέα. Το σύστημα θα υποστηρίζεται από τεχνητή νοημοσύνη και σχεδιάζεται να τεθεί σε λειτουργία βραχυπρόθεσμα. Τα συστήματα πλοήγησης δεν είναι πλέον απλώς ένα εργαλείο για οδηγίες κατεύθυνσης. Παγκόσμιος δορυφορικός εντοπισμός θέσης, συνεχώς ενημερωμένοι χάρτες, οχήματα χαρτογράφησης δρόμων και η κυκλοφοριακή συμφόρηση που υπολογίζεται με τεχνητή νοημοσύνη. Λειτουργεί στο τηλέφωνό σας, στο αυτοκίνητό σας, στο έξυπνο ρολόι στον καρπό σας, παντού, κάθε στιγμή. Και σύντομα αυτή η φωνή θα προέρχεται από ένα εγχώριο σύστημα. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Να είστε καλά μέχρι το επόμενο podcast που θα είμαστε μαζί.

Πρέπει να σας πω ειλικρινά, φίλοι ακροατές, ότι κατά την προετοιμασία αυτής της εκπομπής αυτό ήταν το επεισόδιο που με δυσκόλεψε περισσότερο στην επιλογή των λέξεων και στη σύνταξη των προτάσεων, που ένιωσα το βάρος του στους ώμους μου. Όταν αφαιρείται η ελευθερία ενός ανθρώπου, αυτό που φυλακίζεται δεν είναι μόνο ένα σώμα. Η ατελείωτη αναμονή μιας μάνας για χρόνια, ένα παιδί που μεγαλώνει χωρίς να βλέπει τον πατέρα του, η μνήμη ενός ολόκληρου λαού, κλειδώνονται πίσω από εκείνες τις σιδερένιες πόρτες. Στην Παλαιστίνη οι φυλακές δεν είναι μέρη που αποτελούνται μόνο από πέτρες και τείχους, είναι ένας τόπος όπου η αβεβαιότητα, ο χωρισμός και η υπομονή δοκιμάζονται με τον πιο σκληρό τρόπο. Σήμερα χιλιάδες Παλαιστίνοι κρατούνται στις Ισραηλινές φυλακές. Οι εκθέσεις των οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων αναφέρουν ότι ο αριθμός αυτός έχει ξεπεράσει τις 10.000. Πίσω από αυτούς τους άψυχους αριθμούς υπάρχουν πολλοί νέοι άνθρωποι, γυναίκες, φοιτητές, δημοσιογράφοι και δυστυχώς εκατοντάδες παιδιά. Κάποιοι κρατούμενοι κοιτούν τον ίδιο ουρανό για χρόνια, όσο τους επιτρέπουν τα κάγκελα, ενώ άλλοι περνούν τις μέρες τους χωρίς καν να γνωρίζουν πότε θα βγουν. Αυτό που πραγματικά εξουθενώνει τον άνθρωπο δεν είναι το μέγεθος της ποινής, αλλά αυτή η ίδια η κατάμαυρη αβεβαιότητα. Το σύστημα της διοικητικής κράτησης, το οποίο το Ισραήλ χρησιμοποιεί ως όπλο εδώ και χρόνια, είναι μια από τις πιο ανοιχτές πληγές αυτού του ζητήματος. Σήμερα ο αριθμός των ανθρώπων που κρατούνται σε κελιά χωρίς καμία σαφή κατηγορία και χωρίς κανένα επίσημο κατηγορητήριο φτάνει τις χιλιάδες. Ένα δικαστήριο μπορεί με να στείνεται, αλλά δεν υπάρχει ούτε ουσιαστικό δικαίωμα υπεράσπισης, ούτε η δυνατότητα να γνωρίζει ο άνθρωπος για ποιο λόγο κατηγορείται. Ένας άνθρωπος απάγεται από το σπίτι του μέσα στα μεσάνυχτα.

Οι μέρες μετατρέπονται σε μήνες και οι μήνες σε χρόνια. Η οικογένειά του που μένει πίσω συνεχώς ρωτά την ίδια ερώτηση. Άραγε πότε θα γυρίσει? Τι μπορεί να υπάρχει πιο βαρύ στον κόσμο από μία αναμονή που δεν έχει απάντηση? Ορισμένοι κρατούμενοι προσπαθούν να τελειώσουν το πανεπιστήμιο ανάμεσα σε εκείνους τους 4 στίχους, ενώ άλλοι στέλνουν τη φωνή τους στην οικογένειά τους μέσω μιας σελίδας ενός γράμματος. Οι μάνες περιμένουν μέρες ολόκληρες μπροστά σε ένα τηλέφωνο, μόνο και μόνο για να ακούσουν τη φωνή των παιδιών τους για λίγα λεπτά. Κάποια παιδιά βλέπουν το πρόσωπο του πατέρα τους για πρώτη φορά πίσω από εκείνο το κρύο τζάμι του επισκεπτηρίου στη φυλακή. Υπάρχουν τέτοιες ιστορίες σε τούτα τα χώματα. Άνθρωποι που μπήκαν από εκείνη την πόρτα ως νεαρά παλικάρια και βγήκαν ως ασπρομάλιδες γέροντες. Υπάρχουν εκείνοι που όταν απελευθερώνονται δεν μπορούν να αναγνωρίσουν τη γειτονιά τους, τους δρόμους όπου μεγάλωσαν. Γιατί όσο εκείνοι ήταν μέσα, οι πόλεις άλλαξαν. Άνθρωποι έφυγαν από τη ζωή, τα παιδιά μεγάλωσαν. Ο δικός τους χρόνος όμως έχει παγώσει κάπου ανάμεσα στους στίχους εκείνου του κελιού. Κάποιοι κρατούμενοι μένουν μέσα για τόσο πολύ καιρό που οι άνθρωποι έξω θυμούνται πια μόνο τις φωτογραφίες από τα νιάτα τους. Υπάρχουν εκεί κρατούμενοι που έχουν καταδικαστεί όχι σε μία, αλλά σε αρκετές φορές ισόβια. Άνθρωποι στους οποίους έχουν επιβληθεί ποινές που δεν φτάνει μια ανθρώπινη ζωή για να εκτισθούν. Είναι εύκολο να το λες. Όμως έζησαν για δεκαετίες ολόκληρες μόνο με το όνειρο της ελευθερίας. Φυσικά υπήρχαν και οι οικογένειες τους έξω που θυσίασαν τη ζωή τους σε αυτή την αναμονή. Εκείνα τα τραπέζια που στρώνονταν σε κάθε γιορτή με περισσότερες ελλείψεις, μια καρέκλα που έμενε άδεια σε κάθε γενέθλια, μάτια γεμάτα ελπίδα που στρέφονταν στον ήχο της πόρτας κάθε νύχτα. Στην Παλαιστίνη δεν καταδικάζονται μόνο οι κρατούμενοι, αλλά και όσοι μένουν πίσω καταδικάζονται σε εκείνον τον ακατάπαυστο καημό. Τον τελευταίο καιρό, όταν γινόταν λόγος για συμφωνίες ανταλλαγής εχμαλώτων και δημοσιεύονταν λίστες με ονόματα, ο ήλιος ανέτειλε ξανά για μια στιγμή σε εκείνα τα σπίτια. Οι οικογένειες καθάρισαν τα δωμάτια των παιδιών τους, ετοίμασαν τα πιο όμορφα ρούχα. Όμως, πίσω από αυτές τις συμφωνίες κρυβόταν ένας ακόμη πολύ σκληρός κανόνας. Σε πολλούς από τους κρατούμενους που αφέθηκαν ελεύθεροι, επιβλήθηκε η υποχρέωση να μην επιστρέψουν στα δικά τους εδάφη και να οδηγηθούν στην εξορία σε άλλες χώρες. Ίσως είχαν ελευθερωθεί, αλλά η συναισθηματική κατάρρευση και το βαρύ αίσθημα της ξενιτιάς που προκαλεί το να αναγκάζεσαι να ζεις σε εντελώς ξένες χώρες, μακριά από τον τόπο που γεννήθηκες και μεγάλωσες και μακριά από την οικογένειά σου, μετέτρεψαν τη χαρά της ελευθερίας σε έναν πικρό πόνο. Κάποια ονόματα διαγράφηκαν από τις λίστες την τελευταία στιγμή και εκείνη η αναμενόμενη επανένωση δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Γι' αυτό η Παλαιστίνη είναι πάντα επιφυλακτική, ακόμα και όταν χαίρονται. Γνωρίζουν ότι οι πιο βαριές απογοητεύσεις έρχονται μετά τις μεγαλύτερες ελπίδες. Διεθνείς οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων δημοσιεύουν συνεχώς εκθέσεις σχετικά με την κατάσταση στις φυλακές. Υπερπλήρης θάλαμη, ασθενείς που δεν λαμβάνουν θεραπεία, κακομεταχειρήσεις και ισχυρισμοί για βασανιστήρια έρχονται συχνά στην παγκόσμια επικαιρότητα. Πρώην κρατούμενοι που βγαίνουν από εκεί περιγράφουν ανακρίσεις που διαρκούν μέρες, νύχτες που έμειναν άγρυπνοι και εκείνες τις ατελείωτες πιέσεις. Πολλοί λένε ότι μετά από εκείνα τα χρόνια που πέρασαν μέσα, οι ψυχές τους κουράστηκαν περισσότερο από τα σώματά τους. Γιατί αυτό που εξαντλεί τον άνθρωπο δεν είναι μόνο εκείνη η πέτρινη τύχη, είναι η αβεβαιότητα, ο φόβος μήπως κάποια μέρα ξεχαστούν εντελώς από όσους βρίσκονται έξω. Ακριβώς για να νικήσουν αυτό το φόβο του να ξεχαστούν,

Οι Παλαιστίνοι κρατούμενοι κάνουν απεργία πείνας, διότι το τελευταίο κάστρο που μένει στα χέρια του ανθρώπου που βρίσκεται μέσα είναι το ίδιο του το σώμα και όταν έρθει η μέρα αυτό το σώμα μετατρέπεται στο μεγαλύτερο όπλο αντίστασης. Θυμηθείτε εκείνες τις απεργίες πείνας που διήρκεσαν μήνες προσπαθώντας να τραβήξουν την προσοχή της παγκόσμιας κοινή γνώμη. Κάποιοι έλειωσαν σε εκείνα τα κελιά μόνο για ανθρώπινες συνθήκες, κάποιοι για να δουν την οικογένειά τους έστω και μία φορά και κάποιοι μόνο και μόνο για να μπορέσουν να οδηγηθούν σε μια δίκαιη δίκη. Εκείνες οι φυλακές δεν αποτελούνται μόνο από πέτρα. Κάθε δευτερόλεπτο που περνάει εκεί, τόσο η αναμονή όσο και η νοσταλγία μετατρέπονται από μόνες τους σε τιμωρία. Και παρόλα αυτά, μέσα σε όλες αυτές τις κατάμαυρες ιστορίες, οι άνθρωποι δεν πάβουν να ελπίσουν. Μια μάνα, ακόμα και αν περάσουν χρόνια, δεν αγγίζει το δωμάτιο του γιού της, το ξεσκονίζει και περιμένει απλώς έτσι. Ένας πατέρας ονειρεύεται τη μέρα που η κόρη του θα περάσει την πόρτα. Ένα παιδί μεγαλώνει κοιτάζοντας την παλιά φωτογραφία στον τοίχο του πατέρα του, τον οποίο δεν είδε ποτέ. Στην Παλαιστίνη, ελευθερία δεν σημαίνει μόνο το άνοιγμα μιας σιδερένιας πόρτας, είναι μια επανένωση, είναι το να ακουστεί ξανά μια φωνή, είναι το να μπορεί μια μάνα μετά από χρόνια να ακουμπήσει για πρώτη φορά το κεφάλι της στο μαξιλάρι ήσυχα. Το να κατανοήσεις την Παλαιστίνη δεν σημαίνει μόνο να παρακολουθείς τις συγκρούσεις στους δρόμους και τα γεγονότα που γίνονται πρωτοσέλιδα. Είναι το να μπορείς, παράλληλα, να ακούσεις εκείνη τη βαριά, σκοτεινή σιωπή που υψώνεται από τα κελιά μιας φυλακής. Πίσω από εκείνες τις σιδερένιες πόρτες δεν κρύβονται μόνο άνθρωποι, αλλά ολόκληρες ζωές που έμειναν μισές.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!

Η ώρα στη Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Σάββατο 20 Ιουνίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές Αφιέρωμα και Παλαιστίνη. Μια ιστορία χωρίς τέλος. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ερντογάν, η Τουρκία είναι βασικός παράγοντας στις προσπάθειες εξεύρεσης λύσης. Ο Τούρκος Πρόεδρος υποδεικνύει την διπλωματία στη σύγκρουση με το Ιράν ως απόδειξη του αξιωνόμενου ρόλου της Άγκαρα στη διαμεσολάβηση διαφορών και την προώθηση της περιφερειακής σταθερότητας. Υπουργός Άμυνας. Η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκαρα θα αποτελέσει σημείο καμπής για τη συμμαχία. Ο Γιασάρ Γκουλέρ λέει ότι η Σύνοδος Κορυφής του Ιουλίου θα διαμορφώσει τη μελλοντική στρατηγική κατεύθυνση του ΝΑΤΟ, καθώς οι σύμμαχοι προσαρμόζονται στις εξελισσόμενες προκλήσεις ασφαλείας. Τηλεφωνική συνομιλία Ρούμπιο Αούν. Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας του με τον Ρούμπιο, ο Αούν ζήτησε να σταματήσουν οι Ισραηλινές επιθέσεις. Και τώρα ειδήσεις αναλυτικά. Η Τουρκία έχει αναδειχθεί σε ηγετική δύναμη στις προσπάθειες για την επίλυση περιφερειακών κρίσεων, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Ρεζέπ Ταϊπ Ερντογάν, επικαλούμενος στην πρόσφατη διπλωματική εμπλοκή, γύρω από τη σύγκρουση στο Ιράν, ως το πιο πρόσφατο παράδειγμα του ενεργού ρόλου της Άγκαρα. Η Τουρκία δεν είναι απλώς θεατής στις περιφερειακές κρίσεις, αλλά όπως φάνηκε πιο πρόσφατα, στη σύγκρουση στο Ιράν, ο κύριος παράγοντας στις προσπάθειες επίλυσης τους, είπε ο Ερντογάν την Παρασκευή κατά την τελετή εγγενειών μιας γραμμής μετρό στην Ιστάμπουλ. Τα σχόλια ήρθαν καθώς η Τουρκία συνεχίζει να τοποθετείται ως βασικός διπλωματικός παράγοντας σε περιφερειακές και διεθνείς συγκρούσεις, προωθώντας τον διάλογο και τις διαπραγματευόμενες λύσεις εν μέσω αξιωνόμενων γεωπολιτικών ενδάσεων. Η Άγκαρα διευρύνει το διπλωματικό της αποτύπωμα. Τα τελευταία χρόνια η Τουρκία έχει ενδύνει τις μεσολαβητικές προσπάθειες σε πολλαπλές ζώνες συγκρούσεων.

0: σταματήσει ενεργό ρόλο στην προώθηση της περιφερειακής σταθερότητας στη Μέση Ανατολή, υποστηρίζοντας διπλωματικές πρωτοβουλίες που σχετίζονται με τη Γάζα, τον Λιβάνο, τη Συρία και την ευρύτερη περιοχή του κόλπου. Πιο πρόσφατα, Τούρκοι αξιωματούχοι χαιρέτησαν το μνημόνιο κατανόηση που επιτευχθεί μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, το οποίο στοχεύει στη μείωση των ενδάσεων και στη δημιουργία πλαισίου για περαιτέρω διαπραγματεύσεις. Η Άγκαρα έχει επανειλημμένα ζητήσει διάλογο αντιπαράθεσης, προειδοποιώντας ότι η κλιμάκωση των συγκρούσεων κινδυνεύει να αποσταθεροποιήσει την ευρύτερη περιοχή. Επιπλέον, η Τουρκία διατήρησε την εμπλοκή της με διεθνείς οργανισμούς και περιφερειακούς εταίρους για να στηρίξει και χειρίας την ανθρωπιστική πρόσβαση σε μακροπρόθεσμες πολιτικές λύσεις σε περιοχές συγκρούσεων.
1: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων.
0: Ο Τούρκος Υπουργός Εθνικής Άμυνας Γιασάρ Γκουλιέρ δήλωσε ότι η επικείμενη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκαρα θα σημάνει ένα σημαντικό σημείο καμπής στη διαμόρφωση της μελλοντικής στρατηγικής κατεύθυνσης της συμμαχίας, καθώς προσαρμόζεται σε ένα όλο και πιο πολύπλοκο περιβάλλον ασφαλείας. Δεν βλέπουμε τη σύνοδο του ΝΑΤΟ που θα φιλοξενήσουμε στην Άγκαρα απλώς ως μια συνάντηση ηγετών. Πιστεύουμε ότι αυτή η σύνοδος θα αποτελέσει ένα σημαντικό σημείο καμπής που θα δείξει τη βούληση του ΝΑΤΟ να προσαρμοστεί στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον ασφαλείας και να διαμορφώσει τη μελλοντική του στρατηγική κατεύθυνση, είπε ο Γκουλιέρ. Ο Υπουργός μίλησε σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες μετά τη συμμετοχή του στη συνάντηση Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ και στη συνάντηση της Ομάδας Επαφής για την Άμυνα της Ουκρανίας. Εν ώψη της Συνόδου Κορυφής των Ηγετών του ΝΑΤΟ που θα λάβει η χώρα στις 7 με 8 Ιουλίου στην Άγκαρα. Ο Γκουλιέρ ανέφερε ότι οι συζητήσεις εστιάστηκαν στη θέση του ΝΑΤΟ για αποτροπή και άμυνα στην υποστήριξη προς την Ουκρανία και σε άλλες προκλήσεις ασφάλειας. Είπε ότι ενημέρωσε τους ομολόγους του για τις συνεισφορές της Τουρκία στο ΝΑΤΟ ως ένας από τους 5 κορυφαίους, συνεισφέροντας σε δυνάμεις της συμμαχίας για την πρόοδο ως προς την εκπλήρωση της δέσμευσης του συνασπισμού για δαπάνες άμυνας στο 50% για την υποστήριξη προς την Ουκρανία και για τις προετοιμασίες εν ώψη της Συνόδου στην Άγκαρα. Ο Γκουλιέρ περιέγραψε τη φιλοξενία της Συνόδου από την Τουρκία ως φυσική αντανάκλαση των στρατιωτικών της συνεισφορών, της επιχειρησιακής εμπειρίας και της ικανότητας της να παρέχει ασφάλεια ενδός της συμμαχίας. Προσθέτοντας ότι η αποτελεσματική, αξιόπιστη και προσανατολισμένη σε αποτελέσματα διπλωματία του πρόεδρου της Δημοκρατίας Ρεσέπ Τάιπ Ερντογάν θα είναι ένα από τα χαρακτηριστικά που θα προσδιορίσουν τη Σύνοδο. Βιομηχανία άμυνας και οι δυνατότητες του ΝΑΤΟ. Ο Γκουλιέρ δήλωσε ότι οι συμβατικές απειλές συνοδεύονται πλέον από υβριδικές απειλές. Κυβερνοεπιθέσεις, τρομοκρατία, κινδύνους για την ενεργειακή ασφάλεια και περιφερειακά στάθια που απαιτούν από το ΝΑΤΟ να ενισχύσει την συλλογική αποτροπή. Τόνισε ότι η εγχώρια αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας συμβάλλει όχι μόνο στην εθνική ασφάλεια αλλά και στην συλλογική άμυνα του ΝΑΤΟ. Τα εγχώρια και εθνικά μας συστήματα υποστηρίζουν την διαλειτουργικότητα των συμμάχων και συμβάλλουν στην συνολική αποτροπή της συμμαχίας. Μια ισχυρή αμυντική βιομηχανία σημαίνει ισχυρή αποτροπή και ένα ισχυρό ΝΑΤΟ, είπε. Ο Γκουλιέρ πρόσθεσε ότι ένα φόρουμ αμυντικής βιομηχανίας που θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με τη σύνοδο της Άγκαρα θα ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των συμμάχων, σημειώνοντας ότι τρεις υπουργοί άμυνας του ΝΑΤΟ τόνισαν κατά τις συναντήσεις την σημασία της επέκτασης της συνεργασίας με την τουρκική αμυντική βιομηχανία. Ο ρόλος της Τουρκίας ενδός του ΝΑΤΟ. Ο Γκουλιέρ είπε ότι η Άγκαρα αναμένει η Σύνοδος να επαναβεβαιώσει την αρχή της συλλογικής άμυνας του ΝΑΤΟ και τη δέσμευση στο άρθρο 5. Ενθαρρύνοντας παράλληλα τους συμμάχους να προβούν σε συγκεκριμένα βήματα όσον αφορά τις δαπάνες για την άμυνα και τους στόχους ικανοτήτων. Περιγράφοντας την Τουρκία ως το δεύτερο μεγαλύτερο στρατιωτικό δυναμικό του ΝΑΤΟ, είπε ότι η χώρα συνεχίζει να συμβάλλει ενεργά στην εκπαίδευση, στις ασκήσεις, στις επιχειρήσεις και στις δραστηριότητες διοίκησης και ελέγχου σε ολόκληρη τη συμμαχία. Ανέδειξε επίσης την επιχειρησιακή εμπειρία των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας και σε επιχειρήσεις διασυνοριακό χαρακτήρα, σημειώνοντας ότι η Τουρκία προετοιμάζεται να αναλάβει τη διοίκηση της συμμαχικής δύναμης άμεσης αντίδρασης, χαρακτηρίζοντας αυτό ένα συγκεκριμένο δείγμα της αξιοπιστίας και της στρατηγικής σημασίας της Τουρκίας εντός της συμμαχίας. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.

Αν ένας ξένος οργανισμός μπορεί να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο που βρίσκεται και που πηγαίνει καθημερινά κάθε ένας από εκατομμύρια Τούρκους πολίτες, δεν αποτελεί αυτό ένα ζήτημα ιδιωτικότητας? Η Τουρκία δίνει την δική της απάντηση σε αυτό. Γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για μια τεχνολογία που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας, ίσως και χωρίς να το συνειδητοποιούμε, την πλοήγηση. Και η Τουρκία αναπτύσσει πλέον το δικό της σύστημα σε αυτόν τον τομέα. Το Υπουργείο Βιομηχανίας και Τεχνολογίας έκανε ένα σημαντικό βήμα τον Ιούνιο του περασμένου έτους, ανακοινώνοντας ότι θα στηρίξει εταιρείες που θα αναπτύξουν μια εγχώρια εφαρμογή χαρτών και πλοήγησης. Οι αιτήσεις υποβλήθηκαν εντός του 2025 και οι αξιολογήσεις ολοκληρώθηκαν. Τον Μάρτιο, οι εμπλεκόμενοι φορείς συναντήθηκαν και υπογράφηκαν οι σχετικές συμφωνίες, παρουσία και του Υπουργού Μεχμέτ Φατίχ Κατζίρ. Ποιοι συμμετέχουν όμως σε αυτό το έργο? Υπό τον συντονισμό του Υπουργείου, η Pasar Soft, η BVP και η εγχώρια εταιρεία αυτοκινήτων TOG ένωσαν τις δυνάμεις τους. Η TOG χρησιμοποιεί ήδη από την πρώτη μέρα της κυκλοφορίας της το δικό της σύστημα πλοήγησης, το οποίο έχει αναπτύξει η ίδια και δεν μοιράζεται τα δεδομένα των χρηστών με κανένα φυσικό πρόσωπο ή οργανισμό. Στόχος είναι αυτή η τεχνογνωσία και η εμπειρία να μεταφερθούν και στο νέο σύστημα. Πού θα χρησιμοποιηθεί το σύστημα όταν ολοκληρωθεί? Σε κινητά τηλέφωνα, οχήματα, logistics, εφαρμογές έξυπνων πόλεων, στο ηλεκτρονικό εμπόριο, τον τουρισμό, ακόμα και στη διαχείριση καταστροφών και εκτάκτων αναγκών. Πέρα από αυτά όμως, το έργο έχει 4 κρίσιμους στρατηγικούς στόχους. Ας τους δούμε έναν προς έναν. Πρώτον, η ιδιωτικότητα των πολιτών.

Αυτή τη στιγμή σχεδόν όλοι οι Τούρκοι πολίτες χρησιμοποιούν ξένες εφαρμογές πλοήγησης. Αυτό σημαίνει ότι ένας ξένος οργανισμός μπορεί να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο πού βρίσκονται καθημερινά, πού πηγαίνουν και πόσο χρόνο περνάνε εκεί εκατομμύρια πολίτες. Μάλιστα, αυτά τα δεδομένα τοποθεσίας έχουν ακρίβεια σχεδόν μισού μέτρου. Με την εγχώρια πλοήγηση, στόχος είναι να αποτραπεί αυτές οι πληροφορίες να περιέλθουν σε ξένα χέρια. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, καθώς και οι επιθέσεις στη Γάζα και το Ιράν, έδειξαν πόσο εύθραυστη είναι η ειρήνη ακόμα και στον 21ο αιώνα. Σε περιόδους κρίσης, ένα ξένο σύστημα πλοήγησης μπορεί να διαταράξει τις επιχειρήσεις logistics, άμυνας και εκτακτής ανάγκης. Επιπλέον, η χρήση αυτών των συστημάτων θα μπορούσε να διακοπεί εντελώς με το πρόσχημα των κυρώσεων. Η εγχώρια πλοήγηση θα εξαλείψει αυτήν την ευαλωτότητα. Πολλές εφαρμογές πλοήγησης φαίνονται δωρεάν, όμως υπάρχει ένα αντίτιμο. Τα δεδομένα των χρηστών πολλούνται σε εμπορικές εταιρείες μέσω διαφημίσεων και κατευθυνόμενου περιεχομένου. Ο ίδιος ο χρήστης μετατρέπεται ουσιαστικά σε προϊόν. Με την εγχώρια πλοήγηση, στόχος είναι να βγουν οι Τούρκοι πολίτες από αυτόν τον κύκλο. Τέταρτον, όχι εισαγωγή, αλλά εξαγωγή. Με την εγχώρια πλοήγηση, αυτές οι εφαρμογές θα πάψουν να εισάγονται, ειδικά για επαγγελματικές και εμπορικές χρήσεις. Στόχος είναι και η εξαγωγή τους, δηλαδή η χρήση της εφαρμογής σε όλο τον κόσμο. Με αυτόν τον τρόπο, αντί να διαραίουν πόροι προς το εξωτερικό, επιδιώκεται η εισρωή πόρων από το εξωτερικό. Ένα βήμα που θα μειώσει επίσης την εξάρτηση από το εξωτερικό. Ο Υπουργός Βιομηχανίας και Τεχνολογίας Κατζήρ χαρακτήρισε αυτό το έργο ως μέρος της Εθνικής Τεχνολογικής Πρωτοβουλίας και δήλωσε τα εξής. Είναι αδιανόητο για την Τούρκια, η οποία εξάγει τεχνολογία εχμής από την αμυντική βιομηχανία μέχρι το εγχώριο αυτοκίνητό της, να μείνει πίσω σε αυτόν τον στρατηγικό τομέα. Το σύστημα θα υποστηρίζεται από τεχνητή νοημοσύνη και σχεδιάζεται να τεθεί σε λειτουργία βραχυπρόθεσμα. Τα συστήματα πλοήγησης δεν είναι πλέον απλώς ένα εργαλείο για οδηγίες κατεύθυνσης. Παγκόσμιος δορυφορικός εντοπισμός θέσης, συνεχώς ενημερωμένοι χάρτες, οχήματα χαρτογράφησης δρόμων και η κυκλοφοριακή συμφόρηση που υπολογίζεται με τεχνητή νοημοσύνη. Λειτουργεί στο τηλέφωνό σας, στο αυτοκίνητό σας, στο έξυπνο ρολόι στον καρπό σας, παντού, κάθε στιγμή. Και σύντομα αυτή η φωνή θα προέρχεται από ένα εγχώριο σύστημα. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Να είστε καλά μέχρι το επόμενο podcast που θα είμαστε μαζί.

Πρέπει να σας πω ειλικρινά, φίλοι ακροατές, ότι κατά την προετοιμασία αυτής της εκπομπής αυτό ήταν το επεισόδιο που με δυσκόλεψε περισσότερο στην επιλογή των λέξεων και στη σύνταξη των προτάσεων που ένιωσα το βάρος τους στους ώμους μου. Όταν αφαιρείται η ελευθερία ενός ανθρώπου, αυτό που φυλακίζεται δεν είναι μόνο ένα σώμα. Η ατελείωτη αναμονή μιας μάνας για χρόνια, ένα παιδί που μεγαλώνει χωρίς να βλέπει τον πατέρα του, η μνήμη ενός ολόκληρου λαού, κλειδώνονται πίσω από εκείνες τις σιδερένιες πόρτες. Στην Παλαιστίνη οι φυλακές δεν είναι μέρη που αποτελούνται μόνο από πέτρες και τείχους, είναι ένας τόπος όπου η αβεβαιότητα, ο χωρισμός και η υπομονή δοκιμάζονται με τον πιο σκληρό τρόπο. Σήμερα χιλιάδες Παλαιστίνοι κρατούνται στις Ισραηλινές φυλακές. Οι εκθέσεις των οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων αναφέρουν ότι ο αριθμός αυτός έχει ξεπεράσει τις 10.000. Πίσω από αυτούς τους άψυχους αριθμούς υπάρχουν πολλοί νέοι άνθρωποι, γυναίκες, φοιτητές, δημοσιογράφοι και δυστυχώς εκατοντάδες παιδιά. Κάποιοι κρατούμενοι κοιτούν τον ίδιο ουρανό για χρόνια, όσο τους επιτρέπουν τα κάγκελα, ενώ άλλοι περνούν τις μέρες τους χωρίς καν να γνωρίζουν πότε θα βγουν. Αυτό που πραγματικά εξουθενώνει τον άνθρωπο δεν είναι το μέγεθος της ποινής, αλλά αυτή η ίδια η κατάμαυρη αβεβαιότητα. Το σύστημα της διοικητικής κράτησης, το οποίο το Ισραήλ χρησιμοποιεί ως όπλο εδώ και χρόνια, είναι μια από τις πιο ανοιχτές πληγές αυτού του ζητήματος. Σήμερα ο αριθμός των ανθρώπων που κρατούνται σε κελιά χωρίς καμία σαφή κατηγορία και χωρίς κανένα επίσημο κατηγορητήριο φτάνει τις χιλιάδες. Ένα δικαστήριο μπορεί με να στείνεται, αλλά δεν υπάρχει ούτε ουσιαστικό δικαίωμα υπεράσπισης, ούτε η δυνατότητα να γνωρίζει ο άνθρωπος για ποιο λόγο κατηγορείται. Ένας άνθρωπος απάγεται από το σπίτι του μέσα στα μεσάνυχτα. Οι μέρες μετατρέπονται σε μήνες και οι μήνες σε χρόνια. Η οικογένειά του που μένει πίσω συνεχώς ρωτά την ίδια ερώτηση. Άραγε πότε θα γυρίσει? Τι μπορεί να υπάρχει πιο βαρύ στον κόσμο από μία αναμονή που δεν έχει απάντηση? Ορισμένοι κρατούμενοι προσπαθούν να τελειώσουν το πανεπιστήμιο ανάμεσα σε εκείνους τους τέσσερις τείχους, ενώ άλλοι στέλνουν τη φωνή τους στην οικογένειά τους μέσω μιας σελίδας ενός γράμματος. Οι μάνες περιμένουν μέρες ολόκληρες μπροστά σε ένα τηλέφωνο, μόνο και μόνο για να ακούσουν τη φωνή των παιδιών τους για λίγα λεπτά. Κάποια παιδιά βλέπουν το πρόσωπο του πατέρα τους για πρώτη φορά πίσω από εκείνο το κρύο τζάμι του επισκεπτηρίου στη φυλακή. Υπάρχουν τέτοιες ιστορίες σε τούτα τα χώματα. Άνθρωποι που μπήκαν από εκείνη την πόρτα ως νεαρά παλικάρια και βγήκαν ως ασπρομάλιδες γέροντες. Υπάρχουν εκείνοι που όταν απελευθερώνονται δεν μπορούν να αναγνωρίσουν τη γειτονιά τους, τους δρόμους όπου μεγάλωσαν. Γιατί όσο εκείνοι ήταν μέσα, οι πόλεις άλλαξαν. Άνθρωποι έφυγαν από τη ζωή, τα παιδιά μεγάλωσαν. Ο δικός τους χρόνος όμως έχει παγώσει κάπου ανάμεσα στους τοίχους εκείνου του κελιού. Κάποιοι κρατούμενοι μένουν μέσα για τόσο πολύ καιρό που οι άνθρωποι έξω θυμούνται πια μόνο τις φωτογραφίες από τα νιάτα τους.

Υπάρχουν εκεί κρατούμενοι που έχουν καταδικαστεί όχι σε μία, αλλά σε αρκετές φορές ισόβια. Άνθρωποι στους οποίους έχουν επιβληθεί ποινές που δεν φτάνει μια ανθρώπινη ζωή για να εκτισθούν. Είναι εύκολο να το λες. Όμως έζησαν για δεκαετίες ολόκληρες μόνο με το όνειρο της ελευθερίας. Φυσικά υπήρχαν και οι οικογένειες τους έξω που θυσίασαν τη ζωή τους σε αυτή την αναμονή. Εκείνα τα τραπέζια που στρώνονταν σε κάθε γιορτή με περισσότερες ελλείψεις, μια καρέκλα που έμενε άδεια σε κάθε γενέθλια, μάτια γεμάτα ελπίδα που στρέφονταν στον ήχο της πόρτας κάθε νύχτα. Στην Παλαιστίνη δεν καταδικάζονται μόνο οι κρατούμενοι, αλλά και όσοι μένουν πίσω καταδικάζονται σε εκείνον τον ακατάπαυστο καημό. Τον τελευταίο καιρό, όταν γινόταν λόγος για συμφωνίες ανταλλαγής εχμαλώτων και δημοσιεύονταν λίστες με ονόματα, ο ήλιος ανέτειλε ξανά για μια στιγμή σε εκείνα τα σπίτια. Οι οικογένειες καθάρισαν τα δωμάτια των παιδιών τους, έτοιμασαν τα πιο όμορφα ρούχα. Όμως, πίσω από αυτές τις συμφωνίες κρυβόταν ένας ακόμη πολύ σκληρός κανόνας. Σε πολλούς από τους κρατούμενους που αφέθηκαν ελεύθεροι, επιβλήθηκε η υποχρέωση να μην επιστρέψουν στα δικά τους εδάφη και να οδηγηθούν στην εξορία σε άλλες χώρες. Ίσως είχαν ελευθερωθεί, αλλά η συναισθηματική κατάρρευση και το βαρύ αίσθημα της ξενιτιάς που προκαλεί το να αναγκάζεσαι να ζεις σε εντελώς ξένες χώρες, μακριά από τον τόπο που γεννήθηκες και μεγάλωσες και μακριά από την οικογένειά σου, μετέτρεψαν τη χαρά της ελευθερίας σε έναν πικρό πόνο. Κάποια ονόματα διαγράφηκαν από τις λίστες την τελευταία στιγμή και εκείνη η αναμενόμενη επανένωση δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Γι' αυτό οι Παλαιστίνοι είναι πάντα επιφυλακτικοί, ακόμα και όταν χαίρονται. Γνωρίζουν ότι οι πιο βαριές απογοητεύσεις έρχονται μετά τις μεγαλύτερες ελπίδες. Διεθνείς οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων δημοσιεύουν συνεχώς εκθέσεις σχετικά με την κατάσταση στις φυλακές. Υπερπλήρης θάλαμη, ασθενείς που δεν λαμβάνουν θεραπεία, κακομεταχειρήσεις και ισχυρισμοί για βασανιστήρια έρχονται συχνά στην παγκόσμια επικαιρότητα. Πρώην κρατούμενοι που βγαίνουν από εκεί περιγράφουν ανακρίσεις που διαρκούν μέρες, νύχτες που έμειναν άγρυπνοι και εκείνες τις ατελείωτες πιέσεις. Πολλοί λένε ότι μετά από εκείνα τα χρόνια που πέρασαν μέσα, οι ψυχές τους κουράστηκαν περισσότερο από τα σώματά τους. Γιατί αυτό που εξαντλεί τον άνθρωπο δεν είναι μόνο εκείνη η πέτρινη τύχη, είναι η αβεβαιότητα, ο φόβος μήπως κάποια μέρα ξεχαστούν εντελώς από όσους βρίσκονται έξω. Ακριβώς για να νικήσουν αυτό το φόβο του να ξεχαστούν, οι Παλαιστίνοι κρατούμενοι κάνουν απεργίας πείνας, διότι το τελευταίο κάστρο που μένει στα χέρια του ανθρώπου που βρίσκεται μέσα είναι το ίδιο του το σώμα και όταν έρθει η μέρα αυτό το σώμα μετατρέπεται στο μεγαλύτερο όπλο αντίστασης. Θυμηθείτε εκείνες τις απεργίες πείνας που διήρκεσαν μήνες προσπαθώντας να τραβήξουν την προσοχή της παγκόσμιας κοινής γνώμης. Κάποιοι έλειωσαν σε εκείνα τα κελιά μόνο για ανθρώπινες συνθήκες, κάποιοι για να δουν την οικογένειά τους έστω και μία φορά και κάποιοι μόνο και μόνο για να μπορέσουν να οδηγηθούν σε μια δίκαιη δίκη. Εκείνες οι φυλακές δεν αποτελούνται μόνο από πέτρα. Κάθε δευτερόλεπτο που περνάει εκεί, τόσο η αναμονή όσο και η νοσταλγία μετατρέπονται από μόνες τους σε τιμωρία. Και παρόλα αυτά, μέσα σε όλες αυτές τις κατάμαυρες ιστορίες, οι άνθρωποι δεν πάβουν να ελπίσουν. Μια μάνα, ακόμα και αν περάσουν χρόνια, δεν αγγίζει το δωμάτιο του γιού της, το ξεσκονίζει και περιμένει απλώς έτσι. Ένας πατέρας ονειρεύεται τη μέρα που η κόρη του θα περάσει την πόρτα. Ένα παιδί μεγαλώνει κοιτάζοντας την παλιά φωτογραφία στον τοίχο του πατέρα του, τον οποίο δεν είδε ποτέ. Στην Παλαιστίνη, ελευθερία δεν σημαίνει μόνο το άνοιγμα μιας σιδερένιας πόρτας, είναι μια επανένωση, είναι το να ακουστεί ξανά μια φωνή, είναι το να μπορεί μια μάνα μετά από χρόνια να ακουμπήσει για πρώτη φορά το κεφάλι της στο μαξιλάρι ήσυχα.

Το να κατανοήσεις την Παλαιστίνη δεν σημαίνει μόνο να παρακολουθείς τις συγκρούσεις στους δρόμους και τα γεγονότα που γίνονται πρωτοσέλιδα. Είναι το να μπορείς, παράλληλα, να ακούσεις εκείνη τη βαριά, σκοτεινή σιωπή που υψώνεται από τα κελιά μιας φυλακής. Πίσω από εκείνες τις σιδερένιες πόρτες δεν κρύβονται μόνο άνθρωποι, αλλά ολόκληρες ζωές που έμειναν μισές.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!